έφαγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροίτη. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φούιο.